0: κοκκιμάρικα. Ήταν κοκκιμάρικα. Ήταν κοκκιμάρικα.
1: Μουρσκή Σόμποτη, Оберт на улица 930. Italco.si. Italco.